0: Τούμπα τσεκάναμε.
1: Για ο ταλιβεύ σερήν του βάβη για ο λαϊόχαλ, για ο σώπεμπι, για ο μήνα χαμνή, δεν γαμπουγκλουμπάχτη δεν κουβουσέλιβι του τούμπα. Μπα γεγγενή, τούμπα τσεκάναμε, μην γυσούμπου αι λιγέι, για ο ιασπέχτη δεν κουβουσέλιβι του τούμπα. Μπορκούνα τσι λιγέι, ο ιε, ταβάχ αψάντ δε διαλίζ. Σαν δε διαλίζ να κουβίν κουδέγε, μου εμπέρε μπήρ χαμνή φοφέ, λανι τάχαου, νι αμ, τάβα τυρόνιο. Λολίνακ τερεούλ μομ τούμπα τσεκάναμε, μου γουίλ, yanini taxaway yi muy amal ñeer tabaxi poste de santé defar yoon jàpp ci assainissement bi taxawu néew ju doole yi jaare ko ci commission sociale moo tax wéy leen di tàbbal seeni koppar ci 78 544 33 33 78 544 33 33. Wéyeflu orange money la. Tuba ca kanam mooy ànd ak yéen di ñaanal Serigne Moustapha Mbacké mu yàgg fi lool te wër ndax tuba ca kanam kat mooy laaj lu nu mën def ko fu ñu xam.
2: Misrak mi abi jaay xayri man abaat waajal ilaahi maskani tuba.